0: Αντζόγυρ Μάσα Υπόγεν, Εμάιν Ινιγό, Μάιαν Εφέμ, Ασόλη.
1: Εν κακενιά, Εμάιαν Εφέμ.
2: Σωμά δαερί, ελτόν αράσι δάν, δόλαι δωριάνι γεσολάι, ου παπαλάι, ου γεγιόλάι, αχέ μαϊ πούμω σωτουά, ου ανάνιόρλάι, ου αλάνιόρλάι, αχέ μαϊ πούμω σωτουά.
3: Ερεμάγια. Τεάτρο TBT, εγκακένια μάγια NFM, πόκιο λόγια γιουμά τάτου, μέρα μέγε γιουμά σαρμό να ρε με το σωσό, μόνο εγκακένια, εμπίδερεν και μασί, τενέμπο ο PK Κελιόν. Tatari, Kajiado County na bomb point na Rele, Naro County na bomb point na Abishana, Samburu la Kipio Baringo na bomb point na Ramit, Rusio na kutuna ji ene Media Max Waves, Shoma Google Play Store na App Store, download Media Max Waves na kipike nisha, tap o kadisha ta. TBT, teatro nkakenya mayen.
1: Nkakenya, Mayen FM. Mayen.